0: Έπα, Τζούμα, ζάουμουν και λέτε μουτσκιτερού άγω.
1: Α, θα είτε. Ενίγουν τσουκανιρά, αλλά για να μένει από το κερκό του τσούνα. Πάλι τόγκα για το Κονγκόλο, είναι να μου τη μισά μέντρα.
0: Αν είναι γύρω από μισά καρατινιάγκα ου. Μια πέτα είναι σώνα και εσυνιάλου του γέζου, σε μου βίντρα κουκυπηρέτζα. Για και Κονγκόλο καμούκουλη σύνε σύνε. Κούκου ουλαραντράνε για μέντρα να κουβικέλη τη τσούνα. Upo kwa nukwala yali tonga, ahulu utifikiale kwa maduari nye zizezi, kani lisini lo?
1: Ali sini, maduari nye zizezi, mohidika kamo nyamba na atiba, ambari nye honguli hiya tu mape, ambari sanana, singu tsuka sipareka uhongo shkwa tunu.
0: Lisini kamo kiloro, eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu, hakulala nrani nye muendra nye kufikiale zizuna, Simbarika kubana kuvisa karini. Ngwana kukuwe karate. Haku zivikele uti watabu. Watabu mwaga. Gama duali ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wandrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Waku hivikele jikatige tabu. Karate, ah, ulu. Kala kupinduga. Matiku ya tabu. Nyamba hosega gilu. Nyabweta kupinduga.